0: αφηγήσεις, θέματα και ρεπορτάζ.
1: Που έχει γερά πανιά, σαν το πουλί πηγαίνει με τον καλό βοριά. Ωρα καλή καράβη και να μας θυμηθείς. Φίλια καλά να φέρεις τον καθακίνα.
2: You're listening to radio is a foreign country.

ήθελα να ήμουν όμορφος, να ήμουν παλικάρι. Τραγουδιστής και χορευτής δεν ήθελα λιχάρι. Και να σταθεί αδύνατο για να αρνηθώ εις

0: Ξένα, καλύτερα τα αδέρφια μου τη μάνα που με γέννα.
1: Θα πάρεις ψωμί.
0: Ποιος το έχει.
1: Ποια έχω, βέβαια.
0: Είμαστε θέμους, χωρίζε μου. Για να πω γιατί. Κάτι. Τώρα...
2: Άμα ξανάρθουμε.
0: Ναι. Άλλη μέρα πάλι.
2: Ναι. Όταν ξαναπεράσουμε θα έρθουμε.
0: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Πού πολέμησες, παππού. Πολέμησες. Πού.
1: Πού. Και πού. Πού και πού.
2: Πού και πού.
1: Και πολέμησα και στη Μακεδονία. Είχαμε πόλεμο με τις Βουλγάρες. Ξέρετε πια με στην Μικρά Ασία.
2: Α, ναι.
1: Με τους Τούρκους. Μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ.
2: Πόσα χρόνια έχει να...
1: Πότε. Πήγαμε το 17 ή πήγαμε στρατιώτες, στην ηλικία μου.
2: Το 1917. Ήμουν
1: και 21 χρόνια πήγαμε τότε στους στρατιώτες. Είχαμε 5,5 χρόνια στρατιώτες. Συνέχεια, 5,5 χρόνια, χωρίς να πάρω μια ρηχή ανάδεια.
2: Τι λέει, ποτέ, καθόλου, συνέχεια, 5 χρόνια.
1: 5,5 χρόνια.

0: μπορεί για να κλείσει μα τον αγώνα,
1: και τα ρήμα.
0: Τα πίνκα είναι και τέσσερα
1: νύχτα.
0: Μου γύρω αστήρα να χαπούν τον έτσι να μου πει καλό που ατέλεσε νύχτα. Τα πίνκα νύχτα νύχτα. Του έταν πάγου η νύχτα νύχτα. Και ό,τι σε μα πει
1: νύχτα νύχτα.
0: Αγαπητέ σα ένα όν. Νύχτα νύχτα.